Άιμα τη γέρα μισή να ούν που μιώσεις. Ξέρουν και τον να λίγα κούν. Ας ο μάμιν σου του ως θέλα όνομα τη δέχνη. Ούσου ούτη ρεί το λέει αγούι. Ζάλω ένα ρεί το σύς. Ξέρω η καλή σαγαμνάντη γκάιου.